Κλάψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Θρύψα, αλλά οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές.